0: χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: kissed me under the lamp. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγός Όστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λυπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λοιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λυπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λοιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932 191-068.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λυπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920-62472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σου έχω πει ότι το καλοκαίρι έχει μαναφούκι.
1: Έχει, έχει. Μα δεν σε κοιτάω, ξέρω.
0: Τώρα θα φύγουμε από τον ελληνικό χώρο που είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές.
1: Και θα πιάσουμε να ξεμπουρμπουλέψουμε και τους έξω.
0: Αυτό τον ηθοποιό, ειλικρινά σου μιλάω, στην αρχή τον μισούσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τον γούσταρα καθόλου. Οπότε μια μέρα είδα αυτή την ταινία, το Cinema Paradise, την έχεις δει.
1: Ναι.
0: Και τον λάτρεψα πραγματικά.
1: Αλήθεια, είμαι μία ταινία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Jim Carrey, ωστόσο, είναι και αυτός τέλος πάντων θύμα όλης αυτής της ιστορίας που θέλει, ρε παιδί μου, τα Botox, τα
1: να μην
0: ενέσημα,
1: περνάει ο χρόνος από πάνω
0: έτσι και τα λοιπά, το τσίτωμα, και εμφανίστηκε και στα βραβεία...
1: Στα Σεζάρ.
0: Ναι, Σεζάρ. Έβγαλε εκεί φωτογραφίες, αλλά υπήρξαν και διάφορα σχόλια. Τύπου...
1: Δεν το αφήνουν όμως τον άνθρωπο σε χλωρό κλαρί, έτσι.
0: Του τύπου λέει το πρόσωπό του είναι τόσο ακίνητο που θα ήταν εύκολα πλέον να πουληθεί ως ακίνητο από εταιρεία Real Estate.
1: Εντάξει, τον καταστρέψατε.
0: Πουλείται φάτσα Jim Carrey, το φαντάζεσαι.
1: Τέλειο, τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη σχολιά της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας.
1: Α, τα ΙΕΚΑΛΦ εννοείς.
0: Α, βέβαια.
1: Προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Το ξέρεις.
0: Τηλεφωνάκια. Βεβαίως και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επαναλαμβάνω. Τηλεφωνάκια 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Και το πιο απλό και βεβαίως τα μαθαίνετε όλα μέσα από το www.iekalpha.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε, φιλενάδα, το 2026,
1: συνεχίζω. Για σήμερα.
0: Είπαμε ότι, τέλος πάντων, η τάση είναι πλέον να κάνεις έτσι μια προεργασία.
1: Βεβαίως, να το ψάχνεις, να χρησιμοποιείς AI.
0: Να χρησιμοποιείς AI.
1: Και σήμερα...
0: Ότι η τάση είναι ότι
1: να βάζεις την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, όχι δύο στην τιμή του ενός.
1: Όχι, πολλά, 15.
0: Έτσι. Είναι τάση λοιπόν, και σύμφωνα με το booking.com η νέα τάση αυτή έχει τίτλο The Art of the Add-on. Δηλαδή
1: ναι, η τέχνη του να προσθέτεις.
0: Πολλά, έτσι. Ναι. Και δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση. Συγγνώμη.
1: Να δηλαδή, προλάβουν να τα κάνουν όλα.
0: Δηλαδή, γαστρονομία, αγορές, συναυλίες, αλλά τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο συνδυασμός με αθλητικές δραστηριότητες. Πάνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, καλά. Λες, δεν ότι τους τραβάνε όλους.
0: Ναι, δεν μιλάω μόνο για μουντιάλ, αλλά συνδυάζουν πάρα πολύ ένα ταξίδι με κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Στίβο, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Ωραία. Μ' αρέσει. Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει. Τι λες.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι το 20% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό το αθλητικό γεγονός που λες, mm-hmm. θέλει να το εντάξει. Το 20% δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
0: Είναι πολύ.
1: Ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εντάξει,
1: τώρα, όχι με τις δικές μας ομάδες, δεν βγαίνουμε εμείς, είμαστε υπεράνω.
0: Όχι, σε παρακαλώ, με τις δικές μας. Γιατί δηλαδή, απάντησε σε ένα conference link από Αύγουστο και μετά.
1: Να πας.
0: Να πας.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
13: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
13: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
16: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Βέβαια.
1: Πήγαινε στη λαϊκή.
0: Τι εννοείς?
1: Λαϊκή πηγαίνει.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Ανελιπώς.
1: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
0: Ναι.
1: Που εντάξει δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
0: Όντως,
1: πολύ...
0: γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
1: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Κράτησε το. Και μάλιστα αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
0: ναι,
1: μετά τις 2.
0: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
1: Θα βρεις.
0: Okay.
1: Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
0: ναι,
1: ό,τι έχει μείνει και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
0: ναι,
1: για
0: ναι, ναι,
1: καλές
0: ποιότητες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι έχει μείνει σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
0: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή σου λέει τι να τα κάνουμε.
1: Έτσι, μισοτιμή.
0: Λοιπόν θα πάω και Σάββατο.
1: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
0: Μπράβο, Λία.
1: Μετά τις 2 όμως, ε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά για να πάω,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ακούσεις,
1: ναι,
0: ότι
1: okay,
0: η βοηθή νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
1: Αυτό το ακούω.
0: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
1: Και αυτό το ακούω.
0: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
1: 210-41-27-14
0: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
1: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρα που και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, σύν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ipethros.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λυπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξεκίνησε να γράφει. Ο Ρέιμοντ Τσάρντ είναι διάσημο συγγραφέα αστυνομικών ιστοριμάτων. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα στην παραλία.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε να γράφει γιατί απολύθηκε από τη δουλειά του λόγω αλκοολισμού. Ήταν καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το γνωστό detective Philip Marlowe.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Raymond Chandler. Ποιος είναι ο Philip Marlowe?
1: Ναι,
0: δεν μεταδίδω άλλο, αλήθεια.
1: Δεν το ξέρω, παιδί μου.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, έγραφε πολλά σενάρια και για το Hollywood. Έχουν γίνει ταινίες από τα βιβλία του, από τον Alfred Hitchcock, από τον Bill Wilder. Και συνήθως τον Philip Marlowe τον έκανε ο Humphrey Bogart.
1: Α, αυτός εννοείς.
0: Ναι.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Έμα και εσύ για τουρισμό νομίζω ότι έχεις έρθει.
1: Για τουρισμό. Μίλησες για τουρισμό.
0: Ναι, μίλησα.
1: Τώρα ευαίσθητες χορδές χτυπάς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε καλά στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Αχ, εμένα όλες.
1: Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν εκεί, κορίτσι μου και αγόρι μου, και να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, α, μην ξεχνάμε.
0: Okay. Έχουμε συμβόλαιο με τους Hot Hospitality.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, 2-10-96-40-117 για την Λιφάδα,
0: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα,
1: ή αν θέλεις www.ekalpha.gr. Κλικ!

0: Έλα, να τους διευκολύνουμε και απόψε. Να τους δώσουμε μια ιδεούλα.
1: Έχεις τίποτα, γιατί έχω ένα κοτόπουλο στο ψυγείο 2 μέρες τώρα.
0: Ζωντανό.
1: Όχι, δεν μιλάει. Το έχω χτυπήσει κάτω.
0: Κοίτα, να σου πω, σε αυτή τη συνταγή... Συγγνώμη. Σε αυτή τη συνταγή,
1: ναι,
0: εγώ θα κρατήσω την παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περάσω μόνο με
1: μόνο
0: παρμεζάνα.
1: Παρμεζάνα.
0: Παρ' όλα αυτά, μια συνταγή για το βράδυ, μιας και η Άννα έχει κοτοπουλάκι, παιδιά, φαντάζομαι ίσως και εσείς, αρκετές και αρκετοί, μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr που είναι κοτόπουλο με παρμεζάνα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μαρουλάκι,
0: ναι,
1: ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Στήθος κοτόπουλο, εγώ έχω μπούτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Σε φετούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρμεζάνα, πολύ.
0: Ναι, πολύ.
1: Κρούτον.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ναι.
1: Ναι. Κρουτών,
0: ναι,
1: άμα δεν έχουμε κρουτών δεν πειράζει,
0: ναι.
1: Σπάμε παξιμαδάκια.
0: Παξιμαδάκι μου αρέσει.
1: Και σίζαρ ντρέσινγκ. Δεν το έχεις το σίζαρ ντρέσινγκ? Ό,τι και να έχεις στο σπίτι, αν το αραιώσεις με λιμονάκι και ξύδι, με ξύδι και λαδάκι.
0: Εγώ έχω
1: μαγιονέζα.
0: Όχι, παρεπιπτόντως έχω barbecue sauce.
1: Ω, barbecue sauce.
0: Πάει.
1: Αραίωσε την λίγο, φίλε μου.
0: Εντάξει, θα την αραίωσω.
1: Είναι βαριά.
0: Άλλωστε είναι και καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαστε κολλημένοι ένας με τον άλλον.
1: Ό,τι θες πάει. Ό,τι θες.
0: Και στο ντρέσινγκ. There's a melody playing way too loud. Oh, I'm losing sleep.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους,
0: ναι,
1: αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων πρέπει να κάνω σέρβις, να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-79-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές ΙΕΚ Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Όπου, στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί τέλος πάντων λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι, της Donna Sheridan στο έργο.
1: Ναι.
0: Βλέπε Meryl Streep. Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι, δεν ήξερε ποιος και ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το
1: από τον
0: οποίο
1: Άβα,
0: ανέβηκε
1: έτσι
0: και στο Broadway.
1: Ω, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και εδώ ήρθε νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Pierce Brosnan, ο Colin Firth και ο Stellan Skarsgård. Ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί.
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως να αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και dancing και queen, αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασίλεια Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων.
1: Βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία.
0: Ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία. Εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Την παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν ελλιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. φτιάχτο γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
12: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
11: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
12: Coffee Press.
11: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μερικές φορές τα ψέματα δεν τα σταματάει αυτό που τα λέει, αλλά αυτός που τα ακούει λέει. Lies. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες, αλλά και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με καινούργια, με παλιότερα, ονειρευόμαστε και ταυτόχρονα κάνουμε διακοπές, κάποιοι τουλάχιστον. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Αν βρίσκεστε αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσετε καλά, εύχομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Αυτές τις μέρες θα διαβάσετε στα site ότι καταργούνται τον επόμενο μήνα οι εξάδες με τα πλαστικά μπουκάλια στα σούπερ μάρκετ. Όμως τις περισσότερες φορές οι τίτλοι είναι για να εντυπωσιάζουν και να τραβούν εσένα για να πας να το διαβάσεις αυτό και να φανεί ότι έχει κίνηση το site. Στην πραγματικότητα καταργούνται, λέει, αυτά τα νάιλον που βρίσκονται γύρω-γύρω από την εξάδα. Οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, απλά αλλάζει ο τρόπος που θα συσκευάζονται. Ήδη κάποια προϊόντα έχουν βάλει απ' έξω χαρτόνια ή χαρτιά αντί για νάιλον. Το θέμα είναι να μην πέφτουν πυρηνικά όπλα, να μην χρησιμοποιούμε όπλα και γενικά πυρηνικά. You know, ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάς για πλαστικά καλαμάκια και γενικότερα για πλαστικά όταν γίνεται ο χαμός. You know, με τους πολέμους και όχι μόνο.

πρόβλημα με ακριβά ακίνητα, είτε για να τα νοικιάσεις είτε για να τα αγοράσεις. Δεν έχουμε μόνο στη χώρα μας, έχουμε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και γι' αυτό πολλές φορές οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και οι τιμές που έχουμε τους φαίνονται πάρα πολύ χαμηλές, και γι' αυτό και δίνουν και κάτι περισσότερο. Εδώ διαβάζω για το Παρίσι τώρα ότι ο Δήμος στο Παρίσι διπλασίασε το φόρο στις καινές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 ακίνητα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετράει 150.000 καινές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοίκων της. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Τα διαβάζω και τα ακούω, αλλά η ελευθερία πού πάει? Άμα είναι δικό σου το σπίτι, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε.

Ένας Harry Styles, άχρωμος και άγευστος. Φαίνεται άλλωστε και από τις θέσεις που βρίσκονται τα τραγούδια του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν αυτό το μπαμ που ίσως να περίμενες αυτά τα χρόνια που περίμενες από την προηγούμενη του δουλειά μέχρι και τώρα που βγήκε αυτή η δουλειά φέτος. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Με βρίσκεις εκεί, επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Μια χαρά εποχή για διακοπές. Χαιρετισμούς και στη Μαρία Τσακνόγλου εκτός των άλλων. Όπως λες ότι ακούς φανατικά, να γράφεις και πιο συχνά. Θα σου έλεγα, Μαρία. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνετε εδώ. Καινούρια, παλιότερα. Όλα εδώ, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε.

διάβαζα εδώ ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση ότι στην σήμερον ημέρα στη χώρα μας παντρεύονται 54.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάλι καλά που παντρεύονται οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια η έρευνα εδώ δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για να δούνε πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους γάμους, στους ελληνικούς γάμους, και ναι, είναι γύρω στους 200 τόνους ρύζι το χρόνο πετιέται στους γάμους. Δεν ξέρω πώς έχει υπολογιστεί αυτό, αλλά έτσι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα. Συνήθως στο γάμο τρως τόσο πολύ ρύζι, μέσα από τα ρούχα σου μπαίνει, χαμός γίνεται, βγάζεις από τα μαλλιά σου μετά από μέρες ακόμα ρύζι. Τόνοι ρύζι λοιπόν το χρόνο για τους γάμους που γίνονται στην Ελλάδα, και σε ανώτερα εγώ θα έλεγα να παντρεύεται ο κόσμος περισσότερο με τον παραδοσιακό τρόπο και γενικότερα να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση σε όλα τα πράγματα, μπας και σωθούμε.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media, γραφείς Κόσμας Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί τα λέμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για τα καλά σας λόγια. Πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λοιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Ιάκα. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και πνευμονικές παθήσεις, για τον ίδιο βέβαια που τρώει τα πικάντικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή σε μουσική, για άλλη μία ώρα, ο Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ στο μικρόφωνο. Καλώς ορίσατε.

Οι Rolling Stones που στο καινούργιο του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες τιμούν την Amy Winehouse και τραγουδάνε αυτό εδώ το τραγούδι. Η Amy Winehouse που έφυγε πριν από 15 χρόνια αυτές τις μέρες, 23 Ιουλίου του 2011.

Φαντάτη. Ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος indie καλλιτέχνης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα το τελευταίο καιρό, κυρίως μέσα από το TikTok και το Instagram. Η μουσική του χαρακτηρίζεται ως indie pop. Και εμείς ακούσαμε Take Me There λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το πω μια τελευταία φορά, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok με ψάχνεις με το όνομά μου, με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μέχρι τότε,

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη welcome μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Σε θέλω για μια ζωή.
15: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και
14: να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
22: Από το 1977 στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

I'm sick, διαβάζω εδώ κριτικές για την Οδύσσια που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές κριτικές για την Οδύσσια και σε ελληνικά και σε ξένα site και εφημερίδες. Κάποιες από αυτές είναι θετικές, πολύ καλές, λέγοντας στο κοινό να πάει να δει την ταινία. 3 ώρες ταινία, θα σου γίνει ο κόλλος. Να. Υπάρχουν και αρνητικές όμως κριτικές, λέγοντας ότι το φιλμ είναι υπερβολικά ανάλαφρο, δίχως καλλιτεχνική ουσία, γεμάτο ανακρίβειες. Και αυτό που έχει σημασία και είναι λίγο περίεργο είναι ότι η Ελένη είναι αόρατη σε αυτές τις κριτικές. Δεν υπάρχουν κριτικές για την ηθοποιό που ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία. Περίεργο, ε. Αν ξέρεις λίγη ιστορία, μπορείς να το υπερασπιστείς αυτό και να πεις ότι νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση. Ήταν μάλλον. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος.

Εκεί στο Άργος Οριστικό τα έχετε παίξει μάλλον. Εκτός και αν φταίει το νερό τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζω εδώ, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα σε στρατόπεδο. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει το εκπληκτικό ότι η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία να συλλάβει την θεία γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και η αστυνομία ήρθε και τη συνέλαβε για body shaming. Δηλαδή και εκεί στην αστυνομία, ας πούμε, δεν είχατε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω, φταίει το νερό, φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όσο μικρό είναι το μέρος εκεί, τόσο πολλές ειδήσεις τέτοιου είδους παράγει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες. Γεμίζουμε μπαταρίες για το χειμώνα. Σεβασμό και υπομονή για όλους αυτούς που βρίσκονται στην εστίαση και εξυπηρετούν αυτόν τον καιρό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λυπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592-062-472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδεία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Guys Gang. Keep on dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Pa' que le hiciste a esa relación, ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
22: Que iba a cambiar, eso te prometió, porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούγαμε και στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα. Θα το θυμηθούμε τώρα παρέα και θα πάμε νοερά πίσω στη δεκαετία του 80. Gary Lowe και La Collegiala.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή, από τον Chris Lang.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες και λοιπά και λοιπά που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται master σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Sean Paul με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kesia Cole που έχει όμως ρίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λοιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλνουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα Φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
21: Τηλέφωνο 25920 62 472.
22: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
23: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
24: Coffee Press.
23: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
24: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
23: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
25: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
28: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

long to get back, so get back.

Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκεται και στο Instagram. Starblack, κάτω παύλα, GR. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή χάρη, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία, οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, και ας είναι γεμάτη λάθη.

Τι ωραίο τραγούδι. Χενρί Σαλβαντόρ μαζί με τους Κουπ, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Τζαζ με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Παπίκ μαζί με τον Άλαν Σκαφάρντι. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο καβάλας δράμας στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
19: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober λοιπόν στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα εντός εισαγωγικών φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click. I can't shake the feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστό στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

Ωραίο παιδί και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο του σημαίνει κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωής καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to us.

Τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles σε ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistik Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Sistik Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το e-Pavla Radio,
11: από το live24.gr.
3: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Κίνησα να σε βρω στο δρόμο.
13: Οιμένα!

στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

0: Την Αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
18: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
20: Στο στραβό πάτημα και απ' τα καλά πάντα θυμούνται το ελάττωμα.

0: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει Βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει, Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένοι, οι πίστοι μας οι καημένοι. Ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν ελλιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920 62 472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Σας λέω αλήθεια, κάθε καλοκαίρι διαπιστώνω ότι τέτοια εποχή έχουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart που έχουμε εδώ στη χώρα μας από την AFPI, εγκεκριμένο και έγκυρο, φυσικά το International Top 20 Moving to the Sun. Ίσως επειδή ακριβώς ο ήλιος κλέβει την παράσταση και ο Hugh Gale το ίδιο, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε τον Hugh Gale πλέον πολλές φορές μέσα στην εικοσάδα. Καλώς ορίσατε στο μοναδικό Airplay Chart που είναι εγκεκριμένο με τον Κώστα Σιτόπουλο να είναι στην παρέα σας κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε πολύ ωραία γιατί έχουμε μεγάλες ανακατοσούρες με την καλή έννοια μέσα στις 20 πρώτες θέσεις από τα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών. Από το νούμερο 20 και το Moving to the Sun, New Entry, Jonas Blue στο 19. Edge of Desire σε λίγο, ο Bad Bunny στο 18 με το Nueva Yol. Sun in the-

Alex Warren Fever Dream και βεβαίως ο Alex Warren με δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20. Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες που αλλού στο chart το οποίο με μεγάλη του χαρά σας παρουσιάζει τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που πάντα παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά η γλυκύτατη Olivia Dean So Easy to Fall in Love στο 16.

0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Kavala News στους 102,8.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet.
12: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

προφανώς ισχύει αυτό που λένε ότι κάποια κομμάτια δεν τα βαριέσαι. Ordinary παραμένει μέσα στην 20άδα. Ο Alex Warren και είναι, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το δεύτερο δικό του κομμάτι μέσα στο International Top 20. Τώρα, Hendrix στη συνέχεια. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Πέφτω κομμάτι πια. Βραβευμένο Men, Golden Δε στο 14.

Εμένα το κομμάτι με ταξιδεύει. Ψέματα δεν θα πω. Είναι διαφορετικό, είναι outsider, είναι από αυτά τα κομμάτια outsider που εμένα μου αρέσουν πάντως και τώρα ιδίως στο καλοκαιράκι ό,τι πρέπει. Mike is Mind, παρά ούτε Afro Soul, με έτσι ωραίες ethnic, αν θέλετε, νότες μέσα. Στο νούμερο 12, ενώ η Cat's Eye, η sexy Cat's Eye με την Γκαμπριέλα τους στο τυχερό 13. Ops, πέρασε σχεδόν μία ώρα. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται ο Χιουγκέλ, ο οποίος, παιδιά, τι έρχεται. Χιουγκέλ πλέον εγγύηση. Jamaican Bam Bam στο 11, την άλλη ώρα και πάλι μαζί. Μόνο εδώ με το μόνο έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας. Ποιο άλλο, International Top 20 IFPI.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυραν τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της Ναυαγός Όστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλνουν λυπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Die, die. Και όχι day, day. Αλλά οκ, okay, όλα παίζουν. Καλώς ορίσατε. Είναι η δεύτερη ώρα από το International Top 20 του Media Inspector και της FBI. Είμαι ο Κώστας Θεόπουλος. Πάντα γελάω με τον τίτλο αυτό. Σακύρα, παιδιά, είναι η Σακύρα. Όσο και το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεκάδα. Που σημαίνει τα 10 δημοφιλέστερα κομμάτια. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις του τίτλου την εβδομάδα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη ώρα, ίσως γιατί είναι καλοκαίρι. Another. Τώρα, Talk to You. NOTR, αν θέλετε, στο νούμερο 9 και μετά Bebe Rexha στο 8, ακολουθεί τι άλλο το New Religion.

Where the hell is my husband, Ray? Στο νούμερο 7 το τραγούδι της και μία θεσούλα πιο κάτω, Bebe Rexha, New Religion στο νούμερο 8. Εμείς στη δουλίτσα μας ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Τώρα, προσέξτε. Θα σας το αποκαλύψω τώρα. Έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1, παιδιά, μέσα στο κατά καλό καιρό. Δηλαδή, ο Bruno Mars με το I Just Might από την θέση νούμερο 1 τόσο καιρό έφυγε. Πού πήγε? Θα μάθετε καταρχήν όχι μόνο πού πήγε, αλλά θα μάθετε σε λίγο και ποιος ήρθε στη θέση του. Τώρα, τραγούδι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια. David Guetta με την παρέα του ακολουθούν Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, Tones and I στο 6.

0: Καβάλα Νιούιτς στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart εγκεκριμένο εδώ στην Ελλάδα, το ελληνικό International Top 20 από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγο και έχουμε μπει βέβαια μέσα στην πεντάδα. The Second Voice, Let Me Be. Στο νούμερο 5 το τραγούδι, νομίζω ότι θα πάει πιο ψηλά για να δούμε. Να και η Ζέινα με το αγαπημένο Ζανάντο στο 4. Και η Βασίλισσα που πια έχει πιάσει, έχει τριτώσει που λένε, έχει πάει στην τρίτη θέση, The Fate of Ophelia με την Taylor Swift στο νούμερο 3. Μετά, σας τα είπα λίγο νωρίτερα, αλλαγές.

Μάλλον τον δάγκωσε τον Μπρούνο Μάρς, Τάμι Ιμπάλα, βασικά ο Δράκουλάς της. Σας το λέω αυτό γιατί, okay, στη θέση νούμερο 2 το Adjustment, με ελάχιστες βέβαια διαφορές στα παίξηματα. Για σας που δεν το ξέρετε, η διαφορά πάντα είναι πόσες φορές έχει παίξει ένα τραγούδι στα playlist βεβαίως των σταθμών όλης της χώρας, έτσι, εδώ στο International Top 20. Απλή υπενθύμηση, μέσα στο κατακαλό καιρό, με πολύ ζέστη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Σχεδόν 2 ώρες ο Κώστας Τόπλος ήταν μαζί σας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως σας το αποκάλυψα, καινούριο νούμερο 1 μέσα στο καλοκαίρι από Tame Impala Dracula. Επίσης να σας πω ότι έρχεται από εβδομάδα με το καλό και το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Θα μάθετε περισσότερα από εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παραλίγο πνιγμός για γυναίκα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης. Στην παρέσυρα τα ρεύματα προς το Φάλιρο. Σωτήρια η επέμβαση της ναυαγοσώστριας, η οποία βούτυξε στα νερά μαζί με έναν ακόμα λουόμενο και την έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως το λιμενικό καθυστέρησε 1/4 να φτάσει όταν πλέον η γυναίκα είχε σωθεί. Η Θάσος περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της Jet2 για το 2027, δίνοντας στους Βρετανούς ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για διακοπές στην Ελλάδα. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημαρχείο Νέστου. Καταγγέλουν ελλιπή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, ακαθάριστα χόρτα στους δρόμους και εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων αναψυχής. Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες στην πλατεία Καπνεργάτη. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ μετατρέπονται κάθε βράδυ σε στόχο βανδάλων. Οι επαγγελματίες αντικρίζουν καθημερινά αναποδογυρισμένα τραπέζια και πεταμένες καρέκλες. Ζητούν άμεσα προστασία, καθώς όπως καταγγέλουν, καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές ολομόναχοι. Με νέα τεχνολογικά όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, θωρακίζεται η Θάσος. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πυρασφάλειας Ποταμιάς εξοπλίστηκε μέσω χορηγίας με ντρόουν που διαθέτει θερμική κάμερα και μετεωρολογικό σταθμό, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο γρήγορη επέμβαση στα δάση του νησιού. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Auto Center Service, Χάρης Στιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σου έχω πει ότι το καλοκαίρι έχει μαλαφούκι.
1: Έχει, μπορεί. Έχει. Μα δεν σε κοιτάω, ξέρω.
0: Τώρα θα φύγουμε από τον ελληνικό χώρο που είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές.
1: Και θα πιάσουμε να ξεμπουρμπουλέψουμε και τους έξω.
0: Αυτό τον ηθοποιό, ειλικρινά σου μιλάω, στην αρχή τον μισούσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τον γούσταρα καθόλου. Οπότε μια μέρα είδα αυτή την ταινία, το Cinema Paradise, την έχεις δει.
1: Ναι.
0: Και τον λάτρεψα πραγματικά.
1: Αλήθεια, είμαι μία ταινία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Jim Carrey, ωστόσο, είναι και αυτός τέλος πάντων θύμα όλης αυτής της ιστορίας που θέλει, ρε παιδί μου, τα Botox, τα
1: να μην
0: ενέσημα,
1: περνάει ο χρόνος από πάνω
0: έτσι
1: τους.
0: Και τα λοιπά, το τσίτωμα, και εμφανίστηκε και στα βραβεία...
1: Στα Σεζάρ.
0: Ναι, Σεζάρ. Έβγαλε εκεί φωτογραφίες, αλλά υπήρξαν και διάφορα σχόλια. Τύπου...
1: Δεν το αφήνουν όμως τον άνθρωπο σε χλωρό κλαρί, έτσι.
0: Του τύπου λέει το πρόσωπό του είναι τόσο ακίνητο που θα ήταν εύκολα πλέον να πουληθεί ως ακίνητο από εταιρεία Real Estate.
1: Εντάξει, τον καταστρέψατε.
0: Πουλείται φάτσα Jim Carrey, το φαντάζεσαι.
1: Τέλειο, τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη σχολιά της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας.
1: Α, τα ΙΕΚΑΛΦ εννοείς.
0: Α, βέβαια.
1: Προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Το ξέρεις.
0: Τηλεφωνάκια. Βεβαίως και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επαναλαμβάνω. Τηλεφωνάκια 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Και το πιο απλό και βεβαίως τα μαθαίνετε όλα μέσα από το www.iekalpha.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε, φιλενάδα, το 2026?
1: Για σήμερα.
0: Είπαμε ότι τέλος πάντων η τάση είναι πλέον να κάνεις έτσι μια προεργασία.
1: Βεβαίως, να το ψάχνεις, να χρησιμοποιείς AI.
0: Να χρησιμοποιείς AI.
1: Και σήμερα...
0: ότι η τάση είναι ότι
1: να βάζεις την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, όχι δύο στην τιμή του ενός.
1: Όχι, πολλά, 15.
0: Έτσι. Είναι τάση λοιπόν, και σύμφωνα με το booking.com η νέα τάση αυτή έχει τίτλο The Art of the Add-on. Δηλαδή
1: ναι,
0: η τέχνη
1: του να προσθέτεις.
0: Πολλά, έτσι. Ναι. Και δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση. Συγγνώμη.
1: Να δηλαδή, προλάβουν να τα κάνουν όλα.
0: Δηλαδή, γαστρονομία, αγορές, συναυλίες, αλλά τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο συνδυασμός με αθλητικές δραστηριότητες. Πάνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, καλά. Λες,
0: δεν
1: ότι τους τραβάνε όλους.
0: Ναι, okay. Δεν μιλάω μόνο για Μουντιάλ, αλλά συνδυάζουν πάρα πολύ ένα ταξίδι με κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Στίβο, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει. Τι λες?
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι το 20% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο, mm-hmm, αυτό το αθλητικό γεγονός που λες, mm-hmm, θέλει να το εντάξει. Το 20% δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
0: Είναι πολύ.
1: Ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εντάξει,
1: όχι με τις δικές μας ομάδες, δεν βγαίνουμε εμείς. Είμαστε υπεράνω.
0: Όχι, σε παρακαλώ, με τις δικές μας. Γιατί δηλαδή, αν πάνε να δεις ένα conference link από Αύγουστο και μετά.
1: Να πας.
0: Να πας.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 5:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Ένα περβόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
9: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως, πολύ... γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα, αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις.
1: Okay.
0: Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει, και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι, ναι,
0: καλές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει, σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, οι παραγωγοί δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο, ε.
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως, ε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: οι βοηθοί νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρατο και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, συν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ύπεθρος.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ιδιαίτερα θετικό είναι το πρόσημο για την Καβάλα από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Τα τμήματα λογιστικής, πληροφορικής, χημίας και διοικητικής επιστήμης γέμισαν τις θέσεις τους κόντρα στη γενικότερη μείωση των αποφύτων λυκείου. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, παραμένει το τμήμα φυσικής, το οποίο θα δεχτεί μόλις 5 νέους φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Την ίδια ώρα, απογοητευτική είναι η κατάσταση στο παράρτημα της Δράμας, με το συνολικό αριθμό των νέων εισακτέων να περιορίζεται στους 17. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο καταστήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά πιθανότατα από κερί εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα από την πυροσβεστική. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας, Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-pavla radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ξεκίνησε να γράφει. Ο Ρέιμοντ Τσάρλ είναι διάσημος συγγραφέας αστυνομικών ιστοριμάτων. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα στην παραλία.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε να γράφει γιατί απολύθηκε από τη δουλειά του λόγω αλκοολισμού. Ήταν καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το γνωστό detective Philip Marlowe.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Raymond Chandler. Ποιος είναι ο Philip Marlowe?
1: Ναι,
0: δεν μεταδίδω άλλο, αλήθεια.
1: Δεν το ξέρω, παιδί μου.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, έγραφε πολλά σενάρια και για το Hollywood. Έχουν γίνει ταινίες από τα βιβλία του, από τον Alfred Hitchcock, από τον Bill Wilder. Και συνήθως τον Philip Marlowe τον έκανε ο Humphrey Bogart.
1: Α, αυτός εννοείς.
0: Ναι.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Έμα και εσύ για τουρισμό νομίζω ότι έχεις έρθει.
1: Για τουρισμό. Μίλησες για τουρισμό.
0: Ναι, μίλησα.
1: Τώρα ευαίσθητες χορδές χτυπάς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε καλά στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Αχ, εμένα όλες.
1: Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν εκεί, κορίτσι μου και αγόρι μου, και να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, α, μην ξεχνάμε. Okay.
0: Έχουμε συμβόλαιο με τους Hot Hospitality.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, 2-10-96-40-117 για την Κλειφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα.
1: Ή αν θέλεις www.ekalfa.gr. Κλικ.

0: έλα, να τους διευκολύνουμε και απόψε. Να τους δώσουμε μια ιδεούλα.
1: Έχεις τίποτα, γιατί έχω ένα κοτόπουλο στο ψυγείο δύο μέρες τώρα.
0: Ζωντανό.
1: Όχι, δεν μιλάει. Το έχω χτυπήσει κάτω.
0: Κοίτα, να σου πω, σε αυτή τη συνταγή... Συγγνώμη. Σε αυτή τη συνταγή,
1: ναι,
0: εγώ θα κρατήσω την παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περάσω μόνο με
1: μόνο παρμεζάνα.
0: Παρ' όλα αυτά, μια συνταγή για το βράδυ, μιας και η Άννα έχει κοτοπουλάκι. Παιδιά, φαντάζομαι ίσως και εσείς, αρκετές και αρκετοί. Μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr που είναι κοτόπουλο με παρμεζάνα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μαρουλάκι,
0: ναι,
1: ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Στήθος κοτόπουλο, εγώ έχω μπούτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Σε φετούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρμεζάνα, πολύ.
0: Ναι.
1: Κρούτων.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ναι.
1: Ναι. Κρούτων.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουμε κρούτων, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Σπάμε παξιμαδάκια.
0: Παξιμαδάκι, μου αρέσει.
1: Και Caesar dressing.
0: Τέλειο.
1: Δεν το έχει το Caesar dressing. Ό,τι και να έχει στο σπίτι, αν το αραιώσει με λιμονάκι και ξύδι, με ξύδι και λαδάκι.
0: Εγώ έχω.
1: Μαγιονέζα.
0: Όχι, παρεμπιπτόντως έχω barbecue sauce.
1: Όχι, barbecue sauce.
0: Πάει.
1: Αραίωσε την λίγο, φίλε μου.
0: Εντάξει, θα την αραίωσω.
1: Είναι βαριά.
0: Άλλωστε είναι και καλοκαίρι. Δεν είμαστε κολλημένοι ένα με τον άλλο.
1: Ό,τι θες, πάει. Ό,τι θες.
0: Και στο dressing. We'll be right back.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 25
14: 2-10-44-1000.
15: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
17: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους,
0: ναι,
1: αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων, πρέπει να κάνω σέρβις να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-79-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές IEK Alpha, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω

0: Γι' αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
0: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
1: Το οποίο ανέβηκε και στο Broadway.
0: Ω, χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και εδώ ήρθε, νομίζω.
1: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Pierce Brosnan, ο Colin Firth και ο Stellan Skarsgård. Ήταν οι πατεράδες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί.
1: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
0: Την σκίζει.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως να αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων.
1: Βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία
0: ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού και ντροπή για τον τουρισμό μας. Όπως καταγγέλει, ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μία διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με αποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στην διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο καταστήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
8: 6944 2-44-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μερικές φορές τα ψέματα δεν τα σταματάει αυτό που τα λέει, αλλά αυτός που τα ακούει λέει. Lies. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Τραμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες αλλά και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με καινούργια, με παλιότερα, ονειρευόμαστε και ταυτόχρονα κάνουμε διακοπές, κάποιοι τουλάχιστον. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Αν βρίσκεστε αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσετε καλά, εύχομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Αυτές τις ημέρες θα διαβάσετε στα site ότι καταργούνται τον επόμενο μήνα οι εξάδες με τα πλαστικά μπουκάλια στα σούπερ μάρκετ. Όμως τις περισσότερες φορές οι τίτλοι είναι για να εντυπωσιάζουν και να τραβούν εσένα για να πας να το διαβάσεις αυτό και να φανεί ότι έχει κίνηση το site. Στην πραγματικότητα καταργούνται, λέει, αυτά τα νάιλον που βρίσκονται γύρω-γύρω από την εξάδα. Οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, απλά αλλάζει ο τρόπος που θα συσκευάζονται. Ήδη κάποια προϊόντα έχουν βάλει απ' έξω χαρτόνια ή χαρτιά αντί για νάιλον. Το θέμα είναι να μην πέφτουν πυρηνικά όπλα, να μην χρησιμοποιούμε όπλα και γενικά πυρηνικά. You know ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάς για πλαστικά καλαμάκια και γενικότερα για πλαστικά όταν γίνεται ο χαμός. You know με τους πολέμους και όχι μόνο.

πρόβλημα με ακριβά ακίνητα, είτε για να τα νοικιάσεις είτε για να τα αγοράσεις, δεν έχουμε μόνο στη χώρα μας, έχουμε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο, και γι' αυτό πολλές φορές οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και οι τιμές που έχουμε τους φαίνονται πάρα πολύ χαμηλές και γι' αυτό και δίνουν και κάτι περισσότερο. Εδώ διαβάζω για το Παρίσι τώρα ότι ο Δήμος στο Παρίσι διπλασίασε το φόρο στις καινές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 ακίνητα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετράει 150.000 καινές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοίκων της. Ναι, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Τα διαβάζω και τα ακούω, αλλά η ελευθερία πού πάει? Άμα είναι δικό σου το σπίτι, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε.

Ένας Harry Styles, άχρωμος και άγευστος. Φαίνεται άλλωστε και από τις θέσεις που βρίσκονται τα τραγούδια του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν αυτό το μπαμ που ίσως να περίμενες αυτά τα χρόνια που περίμενες από την προηγούμενη του δουλειά μέχρι και τώρα που βγήκε αυτή η δουλειά φέτος. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Με βρίσκεις εκεί, επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
12: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
13: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Μια χαρά εποχή για διακοπές. Χαιρετισμούς και στη Μαρία Τσακνόγλου εκτός των άλλων. Όπως λες ότι ακούς φανατικά, να γράφεις και πιο συχνά. Θα σου έλεγα, Μαρία. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνετε εδώ. Καινούρια, παλιότερα. Όλα εδώ, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε.

Διάβαζα εδώ ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση ότι στην σήμερον ημέρα στη χώρα μας παντρεύονται 54.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάλι καλά που παντρεύονται οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια η έρευνα εδώ δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για να δούνε πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους γάμους, στους ελληνικούς γάμους, και ναι, είναι γύρω στους 200 τόνους ρύζι το χρόνο.

200 τόνοι ρύζι λοιπόν το χρόνο για τους γάμους που γίνονται στην Ελλάδα και σε ανώτερα εγώ θα έλεγα να παντρεύεται ο κόσμος περισσότερο με τον παραδοσιακό τρόπο και γενικότερα να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση σε όλα τα πράγματα, μπας και σωθούμε.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media, γραφείς Κόσμας Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί τα λέμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα μου.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μια διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με αποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο κατασκήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και πνευμονικές παθήσεις, για τον ίδιο βέβαια που τρώει τα πικάντικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή σε μουσική για άλλη μία ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Καλώς ορίσατε.

οι Rolling Stones που στο καινούργιο του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες τιμούν την Amy Winehouse και τραγουδάνε αυτό εδώ το τραγούδι. Η Amy Winehouse που έφυγε πριν από 15 χρόνια αυτές τις μέρες, 23 Ιουλίου του 2011.

Φαντάτη. Ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος indie καλλιτέχνης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα το τελευταίο καιρό, κυρίως μέσα από το TikTok και το Instagram. Η μουσική του χαρακτηρίζεται ως indie pop. Και εμείς ακούσαμε Take Me There λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το πω μια τελευταία φορά, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok με ψάχνεις με το όνομά μου, με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μέχρι τότε, υπέροχος Phil Collins.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωαννού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Διαβάζω εδώ κριτικές για την Οδύσσια που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές κριτικές για την Οδύσσια και σε ελληνικά και σε ξένα site και εφημερίδες. Κάποιες από αυτές είναι θετικές, πολύ καλές, λέγοντας στο κοινό να πάει να δει την ταινία. Τρεις ώρες ταινία, θα σου γίνει ο κόλλος. Να. Υπάρχουν και αρνητικές όμως κριτικές, λέγοντας ότι το φιλμ είναι υπερβολικά ανάλαφρο, δίχως καλλιτεχνική ουσία, γεμάτο ανακρίβειες. Και αυτό που έχει σημασία και είναι λίγο περίεργο είναι ότι η Ελένη είναι αόρατη σε αυτές τις κριτικές. Δεν υπάρχουν κριτικές για την ηθοποιό που ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία. Περίεργο, ε. Αν ξέρεις λίγη ιστορία, μπορείς να το υπερασπιστείς αυτό και να πεις ότι νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση. Ήταν μάλλον. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος.

Εκεί στο Άργος Οριστικό τα έχετε παίξει μάλλον, εκτός και αν φταίει το νερό τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζω εδώ, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα σε στρατόπεδο. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει το εκπληκτικό ότι η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία να συλλάβει την θεία γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και η αστυνομία ήρθε και τη συνέλαβε για body shaming. Δηλαδή και εκεί στην αστυνομία, ας πούμε, δεν είχατε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω, φταίει το νερό, φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όσο μικρό είναι το μέρος εκεί, τόσο πολλές ειδήσεις τέτοιου είδους παράγει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες. Γεμίζουμε μπαταρίες για το χειμώνα. Σεβασμό και υπομονή για όλους αυτούς που βρίσκονται στην εστίαση και εξυπηρετούν αυτόν τον καιρό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μία διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με αποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από αυτόν τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο κατασκήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 άρια μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδεία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Guys Gang. Keep on dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191 068.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Πραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Πραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593 062 190.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Si para amarse necesitan dos, pa' que le insiste a esa relación. Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
16: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούγαμε και στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα. Θα το θυμηθούμε τώρα παρέα και θα πάμε νοερά πίσω στη δεκαετία του 80. Gary Lowe και La Collegiala.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή, από τον Chris Lang.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που έχει ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες και λοιπά και λοιπά, που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται μάστερ σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Σον Πολ με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κίσια Κόλ, που έχει όμως ρίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μια διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με αποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο καταστήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

back.

Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκεται και στο Instagram. Starblack, κάτω παύλα, GR. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή Χάρης, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, και ας είναι γεμάτη λάθη.

Τι ωραίο τραγούδι. Henry Salvador μαζί με τους Coop, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Jazz με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Papik μαζί με τον Alan Scafardi. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober λοιπόν στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα εντός εισαγωγικών φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click. I can't shake the feeling. Πολύ χορευτικό, ε? Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστό στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται και όσον αφορά το φαγητό να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη 10η θέση συναντάμε την Ελβετία, στην 9η την Ολλανδία, στην 8η την Νορβηγία, στην 7η την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην 6η θέση βρίσκεται η Δανία, στην 5η το Βέλγιο, στην 4η η Σουηδία και πάμε στην 1η τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην 3η θέση, Φιλανδία στη 2η θέση και στην 1η το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην 1η θέση, σύμφωνα με την έρευνα της First Move, για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

Ωραίο παιδί και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο τι σημαίνει? Κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωής καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

Τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles σε ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μια διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με αποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο κατασκήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

0: 8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Τράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μία διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με παποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο κατασκήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από

0: Τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακτέους. Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μία διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με αποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο καταστήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θετικό είναι το πρόσημο των Πανελλαδικών για την Καβάλα. Η πόλη θα υποδεχτεί περίπου 800 νέους φοιτητές το φθινόπωρο. Λογιστική, πληροφορική, χημεία και διοικητική επιστήμη γέμισαν όλες τις θέσεις τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το φυσικό. Θα δεχτεί μόλις 5 φοιτητές, αφήνοντας 88 κενές θέσεις. Απογοητευτική εικόνα στη Δράμα, το τοπικό παράρτημα περιμένει συνολικά μόλις 17 νέους εισακταίους.

0: Σκληρή κριτική από τον Κώστα Κατσιμίκα για το κυκλοφοριακό χάος στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χαρακτηρίζει την κατάσταση ως απόλυτη ξεφτύλα της Εγνατίας Οδού, όπως καταγγέλει ο σταθμός που έχει στηθεί χωρίς προδιαγραφές, προκαλεί καθυστερήσεις 15 λεπτών για μία διέλευση του 1 ευρώ και των 40 λεπτών. Από την ταλαιπωρία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε οι οδηγοί με παποδέκτη, οι οποίοι εκλοβίζονται και αυτοί στις ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση για την παραλιακή Εγνατία πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ηλεκτρική συσκευή πήρε φωτιά στο υπόγειο κατασκήματος στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Φωτιά, πιθανότατα από κερί, εκδηλώθηκε στην εκκλησία του Αγιάσματος στο Δήμο Νέστου. Εκείνη την ώρα, μέσα και έξω από το ναό, υπήρχε κόσμος. Η φωτιά έσβησε γρήγορα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανώλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: What's up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου και να ξέρετε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα πριν πάρω το New Music Show και φύγω για διακοπές. Μεταξύ άλλων όμως σας έχω νέες κυκλοφορίες από BTS, Empire of the Sun και την dance διασκευή στο She Doesn't Mind που κερδίζει έδαφος στα Shazam Charts στην Ευρώπη. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο. RG και Paul Oakenfold στη νέα εκτέλεση του Resurrection.

τους PPK. Η νέα εκτέλεση όμως ανήκει στον δικό μας RG σε συνεργασία με τον Paul Oakenfold. Αυτό ήταν το Resurrection πρώτο για σήμερα στο New Music Show και επάτωρε στο νέο σίγκλ των BTS με τίτλο Normal από το πρόσφατο άλμπουμ τους Arirang. Μιλά για το τι θεωρεί πλέον φυσιολογικό το συγκρότημα μέσα στη ζωή τους ως παγκόσμιοι superstars. Από τη μία η τεράστια επιτυχία, οι σκηνές, οι συναυλίες και η αποθέωση από εκατομμύρια fans, ενώ από την άλλη υπάρχουν οι στιγμές όταν τα φώτα σβήνουν. Οι στίχοι αγγίζουν την πραγματικότητα πίσω από την λάμψη της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Gocha, Jason Derulo και Melody στην μεγάλη πτυχία του καλοκαιριού Mi Chico. Και το παγκόσμιο κύπελο τελείωσε. Η Ισπανία αναδείχθηκε νικήτρια και η ζωή συνεχίζεται κανονικά πλέον. Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, η FIFA αποφάσισε να κυκλοφορήσει άλλο ένα τραγούδι για το soundtrack του World Cup και αυτό είναι η συνεργασία των Empire of the Sun με τον Danny Ocean. Το Yego μιλά για την ενότητα και την ομορφιά που υπάρχουν πάντα και θέλει να στείλει το μήνυμα της ελπίδας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στην τελευταία εβδομάδα παρουσίας μας εδώ πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές του Αυγούστου. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Και είναι από τα αγαπημένα μας super καλοκαιρινό Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Natasha Hamilton, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της EP. Για πρώτη φορά, το πρώην μέλος των Atomic Kitten επέτρεψε στον εαυτό της να βυθιστεί πλήρως στην δημιουργική διαδικασία. Κάθε στίχος, κάθε μελωδία, κάθε στοιχείο προήλθε από μια θέση ειλικρίνειας. Ήθελε να φτιάξει κάτι που να τη δείχνει που βρίσκεται τώρα, όχι το που ήταν παλιά. Από τα καλύτερα τραγούδια του EP είναι το pop hit Garden of Eden, που παρουσιάζει την κλασική εικονογραφία του πειρασμού στον παράδεισο. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Mondo και Location στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2014 όταν το Bailando του Enrique Iglesias σε συνεργασία με τους Deskimer Bueno και Gente de Zona ήταν το έκτο σίγγλ από το 10ο άλμπουμ του Sex and Love. Όταν ο Bueno το παρουσίασε στον Latino Star αρχικά δεν του άρεσε και δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Όταν όμως έκανε το πρώτο demo έγινε το αγαπημένο του από τον δίσκο. Κυκλοφόρησε λοιπόν και μπήκε στο chart σε 50 χώρες όλο τον κόσμο φτάνοντας στην κορυφή σε κράτη όπως Πορτογαλία και Κολομβία. Το track έδωσε στον Ενρίκε τρία Latin Grammy βραβεία ανάμεσά του στο Song of the Year. Είχε όμως και νομικά θέματα καθώς ο περουβιανός τραγουδιστής Πέλο Νταμπρόσιο ανέφερε ότι αντέγραψε την εισαγωγή και το ρεφρέν από ένα τραγούδι του. Ωστόσο, απέστειλε την καταγγελία λίγους μήνες αργότερα αφού οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε τίποτα αντιγραμμένο στους στίχους ούτε στο ρεφρέν. Το Bailando λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 5 φορές διαμαντένια στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.